0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας.
2: Πω.
3: Τι ως κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω Λάσο.
4: Άλλο.
2: Λαμπαντιένα.
4: Λαμπαντιένα.
2: Πεϊμίνα σκάμπινα. Λαμπαϊουσία μου σέσατ.
4: Μου σακή και τκαντορίο.
2: Αργαλούς σου τρουγδίτ.
4: Προσώ, προσώ.
2: Τα ήταντα τρουγδό.
4: Νο, νο. Άλλο.
2: Παλάω και τεντάρ τρουγδό.
4: Τέλος, για στο πράγμα, δεν έχω καστιβίστα.
2: Τι κλάωσε ο εράσα του σύε μου, σε σάκιετ κατνιά, τέρ τρουγδό γιμς λέιδος.
4: Νο σακίκετ κανόρις. Άλλο. Ну, сакикит, канорит, кающий добажу.
2: Трукдоу, палаукит, но?
4: Ну, трукдикит, сакикит, ну.
2: Воято, я очень не обетверю.
4: Алло?
2: Лаба Диана, Пеймина скамбина.
4: Тей?
2: Ага, лабаю сиему сесат.
4: По, ну, трупути, али у сиему.
2: Тей, тогда трумпам потрукдисю.
4: Ну, прошу.
2: Ну, герай.
4: Палауките. Алло?
2: Бу-бу-бу.
4: Ну, клаусу.
2: Тей, я галю потрукдит, ар юс ман трукдат?
4: Прошу. Čia tėlėjai mūsų trukdot?
2: Kaip noriu, taip trukdau?
4: Nesuvokiu tokių bendravimo. Nu čia jums viskas gerai?

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτας πα.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γιώτας πα.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω Λάσο.
4: Αλλού.
2: Λαμπεντιένα.
4: Λαμπεντιένα.
2: Πεϊμίνα σκάμπινα. Αλαμπαϊουσία μου σέσατ.
4: Νου σα κίκετ καντορίο.
2: Αργαλού σου τρουγδίτ.
4: Προσώ, προσώ.
2: Τα ήταν τρουγδό.
4: Νου, νου. Αλλού.
2: Παλάω και τεντάρ τρουγδό.
4: Τελώ, είναι στο τάντο, νι, έχω καστιβίστα.
2: Τι κλάουσε ο εράστα του σύμου, σε σάκιετ κατνιά, τερ τρουγδό, ήμ σλέιντο.
4: Νου σα κίκετ καντορί. Αλλού. Ну, сакикит, канорит, кающе добр.
2: Трукдоу, палаукит, но.
4: Ну, трукдикит, сакикит, ну.
2: Воетоу, я очень не обетверю.
4: Алло?
2: Лаба Диана, каймина скамбина.
4: Ты?
2: Ага, лаба Юсиемус эсат.
4: Ну, трупыти, али Юсиемус?
2: Ты тогда трумпам потрукдисю.
4: Ну, прошу.
2: Ну, герой.
4: Палаукит. Алло.
2: Бу-бу-бу.
4: Ну, клоусу.
2: Ты аргалю потрукдит, ар юс ман трукдот.
4: Прошу. Čia tylėjimų trukdot?
2: Kaip noriu, taip trukdau.
4: Nesuvokiu tokių bendravimų. Nu, čia jums viskas gerai?